Πάλε παίεμπε, ιέμπε, σέντα σεξι. Αγιά, α. Φραντς Κορδασέις, καθώς την μλεμίξον. Μιτνάιστ in 17 minuti, ώρα το εμπιλωσέα, καρσετίτσε μαζί γλάς, μπενίζε. Γεια, νο, δε σύμπον πάει μάλλο, ιαζ ισμίσλιε βαου. Τώρα τους δαπρί 10 μινούτ να σκάκα. Σάλα δνίβα, μογότσε μόμο, μαμ ισκλωπίλι κακσνο ηλίκτρικο, πραζαπράου, ποβίδαλι γδάι, βαμ ποδο ισκλωπίλι. Ste si zapomnili? Po 16 uri po novicah oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Dajmo pogledat, kaj bi lahko pogrešali, česa se bi bilo dobro znebiti, in javite na radio, da bo bolj pestra oddaja. Tako.